0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Coast to coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Misogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
3: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
4: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
5: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
0: Rock FM Cyprus.
6: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: Visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000 2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.

0: FM Cyprus.
1: Are you planning to sell your UK company but are not sure how to maximise the Cyprus tax benefits? Talking to Blevins Franks can make a substantial difference to the tax outcome. It's often possible to sell UK shareholdings without capital gains tax in either country if you time the sale and change of residency correctly. Blevins Franks also advise on investing sale proceeds, replacing dividend income and planning for future generations. Call Blevins Franks on 26023100 or visit blevinsfranks.com. Blevins Franks Wealth Management Limited is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority.
2: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
3: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
4: Relight your fire with the ultimate tribute to Take That and Gary Barlow. Multi-award winning sound-alike Davey Nichols is performing all the hits you know and love. Catch this incredible show from Kendall Events at one of these fabulous venues. Anesi Restaurant, Peia, Thursday, 15th October. Vatuthkia Restaurant, Tala, Friday, 16th October. The Vine Leaf Tavern, Pizuri, Saturday, 17th October. Bonamare Beach Bar, Paphos, Monday, 19th October. Blue Spice Restaurant,

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: 101.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fibre internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peya Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
2: Are you planning to sell your UK company but are not sure how to maximise the Cyprus tax benefits? Talking to Blevins Franks can make a substantial difference to the tax outcome. It's often possible to sell UK shareholdings without capital gains tax in either country if you time the sale and change of residency correctly. Blevins Franks also advise on investing sale proceeds, replacing dividend income and planning for future generations. Call Blevins Franks on 26023100 or visit blevinsfranks.com. Blevins Franks Wealth Management Limited is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority.
3: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot and ready when you are. KFC Tombs of the Kings, your late night flavour stop.
4: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoy Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77-77-77-77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Music, movies, games and more. Welcome to Musical Paradise, Cyprus's biggest store of music, movies, games and more. Shop online at musicalparadise.com or visit our store in Limassol to find thousands of vinyls, CDs, movies and games. And Rock FM listeners, ask for the Rock FM Cyprus discount in store. Musical Paradise. Listen, watch, play.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
0: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
1: All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need. 7 days a week. Morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: on 26322095 or email info@lachiewatersportscentre.com. Lachi Watersports, where the land ends, the fun begins.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά Ταχυδρομεία.
2: Rush Hour with Faye. From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
3: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
2: The Rush Hour. Sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol. On Rock FM Cyprus.

0: one place. Rock FM Cyprus.
1: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
2: Sounds yummy.
0: Rock FM Cyprus.
3: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
5: Music, movies, games, and more. Welcome to Musical Paradise, Cyprus's biggest store of music, movies, games, and more. Shop online at musicalparadise.com or visit our store in Limassol to find thousands of vinyls, CDs, movies, and games. And Rock FM listeners, ask for the Rock FM Cyprus discount in store. Musical Paradise. Listen, watch, play.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
10: Wait, did you know your cat's litter can be made from tofu? Meet Meow Meow, premium tofu cat litter. Made from eco-friendly soybean fibers, it absorbs quickly, forms firm clumps, and helps control odors while reducing litter tracking around your home. It's unscented and 99% dust-free. Each bag contains a generous 18 liters, which means great value for a high-quality cat litter. Order online for delivery anywhere in Cyprus or subscribe for monthly delivery and save 5%. Visit meowmeow.com.cy. Meow Meow. A cleaner litter box, a happier home.
0: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yay! And the hottest rock south of the North Pole. Got time to rock? It's 6 p.m. Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yay! And the hottest rock south of the North Pole.
11: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Rock FM.

0: Adam Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Why does it always rain on me?
2: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
3: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint. Targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16. Strengthening writing, speaking, grammar and reading. Exactly where your child needs it most. Better English. More confidence. Better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25338522. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
4: Welcome to Savino Live, where unforgettable nights come to life. From intimate acoustic sessions to explosive rock, blues, jazz, metal shows and comedy acts, Savino Live has become one of Cyprus's premier destinations for live music and events. With outstanding sound and lighting, an up-close atmosphere and a stage that has welcomed both local talent and international artists, every performance is a unique experience. Whether you're discovering a new favorite band or seeing an artist you love, Savino Live is where memories are made. Feel the music. Live the moment. Only at Savino Live.
5: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
7: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
8: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: Welcome to Savino Live, where unforgettable nights come to life. From intimate acoustic sessions to explosive rock, blues, jazz, metal shows and comedy acts, Savino Live has become one of Cyprus's premier destinations for live music and events. With outstanding sound and lighting, an up-close atmosphere and a stage that has welcomed both local talent and international artists, every performance is a unique experience. Whether you're discovering a new favorite band or seeing an artist you love, Savino Live is where memories are made. Feel the music. Live the moment. Only at Savino Live.
1: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
6: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
7: Relight your fire with the ultimate tribute to Take That and Gary Barlow. Multi-award winning sound-alike Davey Nichols is performing all the hits you know and love. Catch this incredible show from Kendall Events at one of these fabulous venues. Anesi Restaurant, Peia, Thursday, 15th October. Vatuthkia Restaurant, Tala, Friday, 16th October. The Vine Leaf Tavern, Pizuri, Saturday, 17th October. Bonamare Beach Bar, Paphos, Monday, 19th October. Blue Spice Restaurant, Paralimni, Tuesday, 20th October. For more details, call 968-18-066 or visit kendallevents.com. Kendall Events, the sound choice.
8: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole. Got time to rock? It's 7 p.m. Rock FM Cyprus.
9: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus. 106.7 Pure Rock for Polis. Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
0: Rock FM, Cyprus.
6: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε

0: FM Cyprus. The Weekend Brunch, sponsored by Lachie Watersports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.

FM Cyprus. Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Malls is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Malls on 700 7008 or visit greenmalls.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Malls can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Malls, zero digging and zero inconvenience.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά Ταχυδρομεία.
4: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7. Anytime, anywhere. Rock FM Classic, the spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
5: Powered by Domino's Pizza.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.